και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίζαν όλο ένα

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τις παρεστήσεις μου, γιατρέ που έχω τεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς, γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω από την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

για λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός θε να νοιαστεί, για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι. Πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή,

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ,
1: έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

απόλαυση 107 FM.

Ημέρη τη Ακρόπολη τα μέρη από νηλιστέ. Κάναν τι πέτρε τι ζεστέ λιμέρι. Στο μοναστηράκι βαβαρή χωροφυλάκι.

στο μεθύσι, πως το παράσημο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνη.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την

107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

0: ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ξεχνάς μπροστά μου η αύρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλα.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Μόνος, οδηγάω μόνος, ατέλειωτος ο δρόμος.

κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια,

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητώ.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποιος περίμενε να την πατήσω μαζί σου? Δεν πιστεύω να μου έχεις κάνει βουντού.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρι, σαζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση.

0: Σήμερα 8 Οκτωβρίου, τι κάνετε?
1: Πώς είστε? Κίνηση στους δρόμους, τρία σημεία. Λεωφόρος Αθηνών, στην έξοδο, κλασικά, άνοδος Κηφισού και περιφερειακός Καρέα. Αυτά προς το παρόν.
0: Προς το παρόν, ναι. Και σήμερα θα έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις πρωινές ώρες, έτσι.
1: Ναι, φεύγει σε λίγο ο Μαρκ Ρούμπιο.
0: Αναχωρεί. Σε λίγο κι εσύ. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Σε κάποιες ώρες θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο. Προς το παρόν. Καλημέρα. Καλή δύναμη, μεγάλη ανάσα. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, μεταξύ άλλων, το παιχνίδι μας για καλό σκοπό.
0: Βέβαια.
1: Και ακούμε τώρα Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, άραγε.
0: Πολλά.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα.
2: Α, τι ήταν αυτός ο αναστεναγμός?
1: Τεντώθηκα, που σηκώνεσαι από το κρεβάτι.
2: Α, αυτό, νόμιζα ότι έτσι κάτι σου θύμιζε το τραγούδι και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι.
2: Και λέω τώρα θα κάνει το προσωπικό την εξομολόγηση.
1: Όχι, φτάνουν οι εξομολογήσεις.
2: Δεν είναι ώρα.
1: Ναι, τι μας έχει ξημερώσει?
2: Ναι, ας μιλήσουμε για τους άλλους, Δημήτρη. Για τον έξω κόσμο.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο καταρχάς την πνίκα χτες, έτσι, με φόντο την Ακρόπολη, με τεράστιο συμβολισμό για το προφίλ του ίδιου και των Ηνωμένων Πολιτειών και με έμφαση στις σύνδεσεις των αρχών του δυτικού κόσμου με τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα.
1: Προφανώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να συνδέονται με τις αρχές του δυτικού πολιτισμού.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, τους βολεύει.
2: Όλο αυτό δείχνει στον επικρίνει τις άλλες δυτικές χώρες, σύμφωνα με αναλυτές, γιατί άφησαν τις ένοπλες δυνάμεις τους να αποδυναμωθούν και χώρισαν κυριαρχίες σε διεθνείς θεσμούς.
1: Όλο αυτό είναι το αφήγημα του Τραμπ, φυσικά. Ως προς τα υπόλοιπα των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, διαβάζουμε και για στρατιωτικό υλικό 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φυσικά ενεργειακή συνεργασία για το αμερικανικό LNG. Ξανά.
2: LNG. Καλά το είπες.
1: Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά.
2: Λοιπόν, φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Ρέντι. Με την πυροσβεστική να προχωρήσει εκένωση του κτηρίου στη λεωφόρο Φλέμινγκ για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, προκλήθηκε από στρώμα. Τι είναι αυτό το πράγμα τη φωτιά κάθε.
1: Ηλεκτρική κουβέρτα. Πρέπει να μάθουμε εδώ τι παίζει.
2: Ναι.
1: Τώρα πάμε η Ισπανία.
2: Από τώρα ηλεκτρική κουβέρτα.
1: Δυστυχώς η 87χρονη Μαρή Κάρμεν έφυγε από τη ζωή. Είναι η γυναίκα που ουσιαστικά έγινε σύμβολο τη στεγαστική κρίση στη χώρα. Χάρη στην κοινωνική πίεση, για πρώτη φορά στην Ισπανία, σημειώνουμε, ένα άνθρωπο που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε πολύ κοντά στο να επιστρέψει στο σπίτι του, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχτηκε τελικά να υπογράψει νέο σύμβολο ενοικίαση, γράφει η Ισπανική εφημερίδα El País. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, θυμίζουμε, απομακρύνθηκε βία με φορείο από το διαμέρισμά τη, το οποίο ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια στι 23 Σεπτεμβρίου. Από τότε ήταν στο νοσοκομείο.
2: Ναι. Να δούμε τι έπεται εκεί, έτσι, γιατί ήταν πραγματικά το timing πολύ ιδιαίτερο.
1: Θερμοκρασία εντωμεταξύ στους 28 βαθμούς.
2: 28, ναι.
1: Άλλο που δεν θέλει.
2: Ακόμη μια καλοκαιρινή ημέρα.
1: Αύριο πάει η θάλασσα.
2: Και, ναι, ναι, και το σκηνικό του καιρού όμως θα αλλάξει σταδιακά από αύριο, αλλά ελπίζω όχι στο
1: λουτράκι
2: Κορινθίας.
1: Όχι, θα αλλάξει. Το λουτράκι θα μείνει Πειραιάς, το εμφοβάσαι.
2: Ακριβώς.
1: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Σε αυτό το πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου, 7 και 8 η ώρα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Και τώρα, Άλκη στις Πρωτοψάλτη και το χειροκρότημα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της 5ης 8 Οκτωβρίου.
1: Καλημέρα, τι ωραία που είναι Πέμπτη, τι ωραία που είναι Πέμπτη.
0: Άντε άλλη μία για σένα.
1: Ναι, για όλους μας.
0: Καλά, υπάρχει
1: και
0: κόσμος...
1: για σένα θέλω να πω.
0: Ναι, υπάρχει όμως κόσμος που δουλεύει και Σάββατο.
1: Θέλω να σου πω ότι επί χρόνια δούλευα Σαββατοκύριακο.
0: Α, σωστά.
1: Θα στο υπενθυμίσω αυτό τηλεοπτικά.
0: Πώς είναι η εμπειρία, ωραία, ε.
1: Κοίταξε, είναι ωραία. Έχεις δευτερότριτο ρεπό, που σημαίνει ότι κάνεις και διάφορες δουλειές σε άνετη φάση.
0: Σωστό.
1: Που δεν πιέζεσαι, αλλά είσαι πολύ μόνος σου. Ναι. Εγώ προτιμώ να έχω ελεύθερο Σαββατοκύριακο.
0: Σωστό, θα συμφωνήσω και σε αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Μάθατε ότι έχουμε λιγότερα Airbnb στην Αθήνα συγκριτικά με πέρυσι.
1: Ναι. Μακάρι να έχουμε γενικώς.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα το είπε ο Πιαρακάκης χθες ή προχθές σε ένα συνέδριο που έγινε. Διαβάζουμε ένα σχετικό ρεπορτάζ από το News 24/7.
1: Που λέει χρόνο... ότι καταγράφονται 1500 λιγότερα Airbnb, έτσι,
0: ναι,
1: λόγω των νέων μέτρων που έχουν πάρθει. Βέβαια, να πούμε ότι.
0: Ποια είναι αυτά τα νέα μέτρα?
1: Ναι, δεν τα θυμόμαστε. Να τα θυμηθούμε.
0: Μεταξύ άλλων τώρα, εντάξει. Ως το τέλος του 26 δεν μπορούν να δηλωθούν πλέον νέα Airbnb σε Πλάκα, Μοναστηράκι, Σύνταγμα μέχρι Ομόνια, Κολονάκι, Εξάρχεια, Κουκάκι, Παγκράτη, Νέο Κόσμο, Μέτς, Πετράλωνα, Θησίο, Γκάζι, Μεταξουργείο.
1: Φαντάσου, Δημήτρη,
0: φαντάσου. Τι γίνεται εκεί.
1: Φαντάσου. Καλά, όχι ότι δεν ξέρουμε. Εμείς βλέπουμε τις επιπτώσεις των πολλών Airbnb. Τα υψηλά ενίκια, το ότι δεν βρίσκουμε σπίτι. Το ότι ζητάμε πολύ περισσότερη σπίτι από αυτά που μπορούμε να βρούμε, από αυτά που παρέχονται. Κάνω τις παρενθέσεις μου.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης, αν εκμεταλλεύεσαι τουλάχιστον 3 κίνητα για Airbnb, αλλάζει η επιχειρηματική σου δραστηριότητα και προβλέπεται και ΦΠΑ 13%. Και πληρώνεις και ένα τέλος ένα φόρο.
1: Ποιος έχει 3 κίνητα Airbnb, πείτε μας βρε παιδιά.
0: Καλά, κάποιοι
1: χαμός
0: φτιάχνουν έτσι εταιρείες που
1: ναι,
0: αναλαμβάνουν Airbnb.
1: Εγώ το καταλαβαίνω πολύ σαν επιχειρηματική στάση και δράση, αν μπορείς. Αλλά λίγο το ξεπεράσαμε, το όριο. Πολύ ωραία.
0: Λιγότερα
1: ειδωμένο.
0: Λοιπόν, 1500 λιγότερα. Αυτό... έχει δείξει κάποια αλλαγή στα ενίκια? Όχι, στην τιμή
1: ούτε
0: των ενίκιων.
1: Μισή.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 17 και 19 πάει η ώρα. Τώρα Pix Lux.
1: Ας τραγουδήσουμε.
0: Ένα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 7 και 24 η ώρα.
1: Ναι.
0: Μπαίνουμε σε τουριστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, τίποτα, κάτι σκεφτόμουν από αυτά που συζητούσαμε πριν. Είμαι στο περιβάλλον το προηγούμενο. Μπαίνω.
0: Του Airbnb.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, οι μύες χρειάζονται ελαστικότητα. Στη γυμναστική δοκιμάζονται. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, Aid Hot Power Gel της Pharmacep. Θερμαντικό gel για άμεση προθέρμανση, αίσθηση ζέστης και χαλάρωσης. Μετά την άσκηση, Aid Creo Power Gel. Ψυκτικό gel για άμεση ψύξη, αποθεραπεία και ανακούφιση των μειών. Η νούμερο 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο. Χωρίς φαρμακευτικές ουσίες, με μια ολοκληρωμένη σειρά από gel, επιθέματα, κρέμα με άρνικα και λάδι μασάζ. Aid από τη Pharmacep. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου. Τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Η σένα είναι επίσης γνωστή και ως φύλλα Αλεξανδρίας, διότι, λέει, το λιμάνι της Αλεξάνδρειας για εκατονταετίες ήταν ο κύριος κόμβος μεταφοράς της. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Θα έρθουμε σε λίγο. Με ChatGPT.
1: Ναι, ναι, μου αρέσουν αυτά τα θέματα, βεβαίως.
0: Και τις συζητήσεις που κάνουμε το ChatGPT και τις αναζητήσεις που κάνουμε και κατά πόσον όλα αυτά μένουν μεταξύ μας.
1: Αχ, πώς θα νιώθαμε αν μαθευόντουσαν αυτά που ρωτάμε.
0: Θα πούμε περισσότερα μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Grinch αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
21: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
22: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
22: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
22: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
22: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
23: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
24: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
26: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
27: Το κέρδος είναι πιο ζημιογόνο. Τη λύπη φέρνει η χαρά. Γελάμε μόνο από τον πόνο. Και ο σπάταλος γνωρίζει την αξία του παρά. Γυναίκες ονειρεύονται να γίνονται γριούλες. Πολιτικοί ποτέ δεν λένε θα. Οι άντρες κυνηγάνε ασχημούλες. Και μόνο ο ερωτευμένος σκέφτεται ορθά. Μπαλάντα ανάποδων αληθιών. Φρανσουά Βιγιόν. Πιάσε μελωδία.
3: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
28: Όποια κι αν είσαι.
29: Στα χέρια μου ανοίγω.
3: Πάντα έντεχνα.
29: Ανοίγεις αγάπες.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πώς είστε?
1: Και καλημέρα και καλή Πέμπτη. Και τι αναζητούμε ή μάλλον φοβόμαστε μην αποκαλυφθεί από τις ερωτήσεις που θέτουμε στο ChatGPT?
0: Ναι, γιατί...
1: Βασικά φοβόμαστε μήπως μαθευτούν, φαντάζομαι ναι.
0: Έχουμε μια εμπιστοσύνη, γιατί πολλοί κόσμος μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες. Δηλαδή, θα με πάρει τηλέφωνο, σαν να πηγαίνει σε medium. Μήπως έπρεπε να πω κάτι άλλο? Εσύ τι θα έλεγες σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, λέμε τα προσωπικά μας.
1: Ναι, αυτό είναι το ντροπιαστικό κομμάτι του να μαθευτούν αυτά που ρωτά στο ChatGPT.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα πιο επικίνδυνο κομμάτι, το οποίο μπορεί να έρθει στα νομικά. Δηλαδή, αν βρεθεί σε νομική σύγκρουση, διαμάχη, δικαστική δηλαδή, πώς μπορεί αυτά που έχει ρωτήσει στο ChatGPT να βρεθούν στα έδρανα?
0: Σας έχουμε νέα. Θα βρεθούν στα έδρανα.
1: Α, να το.
0: Διότι, για να μην πάμε και πολύ μακριά, και εδώ με την υπόθεση Μαζονάκη, το τι έψαξαν οι γιατροί την
1: ολό
0: κρίσιμη
1: σωστά
0: στιγμή, βγήκε στην επιφάνεια. Οπότε θα χρησιμοποιηθεί και στο δικαστήριο ενδεχομένως.
1: Να σου πω κάτι, και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις που μπορεί να αφορούν και κακοποιητικές συμπεριφορές. Ξέρεις, δυσάρεστο αυτό που λέω, αλλά καμιά φορά ξέρεις, ψάχνουν τρόπους οι άνθρωποι να ανακαλύψουν πράγματα, να καλύψουν, να κουκουλώσουν, να κρυφτούν, και αυτά μπορεί μετά να χρησιμοποιηθούν. Αλλά και από πιο απλά ψέματα, πώς να κρύψω αυτό, πώς να κάνω αυτό να φανεί ότι δεν έγινε.
0: Το συμπέρασμα είναι ένα. Αν νομίζουμε ότι μόνο ό,τι ψάχνουμε στο Google είναι ορατό, είμαστε γελασμένοι, διότι ό,τι ψάχνουμε και στο ChatGPT είναι, μπορεί να βρεθεί στα χέρια ενός δικαστήριου.
1: Γενικά.
0: Τελεία.
1: Υπάρχει τρόπος προστασίας, Δημήτρη?
0: Όχι.
1: Okay.
0: Τελεία.
1: Ευχαριστώ.
0: Κι εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κάτι άλλο θα πάρετε? Καλή σας απόλαυση. Συνεχίζουμε. Λάμπρος Βασιλείου, Το Δέντρο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Μούτσι τη μουσική, Νίκος Γκάτσου στους στίχους και Σταμάτης Κόκοτας. Μην μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη.
1: Αχ, θέλω να πάω σε κάποια μέρη που παίζει σε αυτά τα τραγούδια. Σταμάτη Κόκοτα, Δικάρα Μοσχολιού.
0: Καλά, ευτυχώς υπάρχουν δύο-τρία μαγαζιά στην Αθήνα που παίζουν τέτοια τραγούδια.
1: Ναι, είναι φίλοι μας αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σας τα λέμε εκτός αέρα.
1: Βεβαίως, για να μην.
0: Ναι.
1: Που τα ξέρετε κι εσείς δηλαδή.
0: Γιατί είναι και φίλοι μας. Ευτυχώς υπάρχουν τέτοια μαγαζιά.
1: Είναι,
0: που ακούς στο τέρμα αυτούς τους στίχους και αυτές τις φωνές και αυτά τα τραγούδια.
1: Μπαίνεις εκεί και ξεχνάς να βγεις. Αχ. Λοιπόν.
0: Τι μας θύμισες τώρα, Ναταλία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη και. Θυμίζουμε σε αυτό το σημείο, το χρηματοκιβώτιο.
1: Βέβαια.
0: Το μεγάλο μας παιχνίδι. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, το χρηματοκιβώτιο ανοίγει ξανά και δίνει αυτή τη φορά, προσοχή εδώ σημειώστε, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Μ' αρέσει, είναι ωραίος αριθμός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και πρέπει να το σημειώσετε γιατί αυτόν τον αριθμό θα κληθείτε να πείτε εσείς που θα έχετε δηλώσει συμμετοχή, έτσι, όταν και αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας. Αν είστε ο τυχερός, θα χτυπήσει το τηλέφωνό σας στις 23 Οκτωβρίου από τη Μέρη.
0: Η διαδικασία είναι η εξής. Στέλνουμε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένουμε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε στέλνουμε μηνύματα. Αλλά την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σταματά το παιχνίδι, η Μέρη κάνει την κλήρωση και επιλέγει το τυχερό μήνυμα. Θυμίζουμε ότι. Οι όροι διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr, media τελεσυνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό, γιατί μόλις σας ρωτήσει η Μέρη, αυτό πρέπει να πείτε.
1: 10.000 και 23 λεπτά. 10.000. Είδατε?
0: Όχι.
1: Δεν θα τα κέρδιζα, το βλέπεις. Ναι. Θα τα έχανα.
0: Αντού.
1: 10.000 και 23,57.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Ωραία. Ναι. Όπως το είπε ο Δημήτρης, παιδιά, μην ακούτε μένα. Δεν είμαι για να κερδίσω πολλά λεπτά. Το βλέπετε.
0: Εσύ το χάσες πραγματικά. Φαντάζομαι τώρα να σου τηλεφωνούσε η Μέρη. Το χάσες. Μέσα τα χέρια σου. Να είχαν τόσα χρήματα.
1: Δημήτρη μου, έκανα σημειώσεις. Χάθηκα λίγο κάπου. Έβλεπα ευρώ μπροστά μου.
0: Συνεχίζουμε. Λαθρεπιβάτες, δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Ζωντανή ηχογράφηση εδώ στη μουσική μας σκηνή, στις κασέτες του Μελωδία, το τραγούδι αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Μ' αρέσουν οι κασέτες.
0: Βεβαίως.
1: Σε έτσι, διέκοψε για να πω αυτό. Μ' αρέσουν οι κασέτες και περιμένω πότε θα έχουμε άλλη κασέτα και τώρα που είμαι εδώ κι εγώ
0: τώρα
1: να την
0: καινούργια.
1: Απολαύσω.
0: Έρχεται
1: αυτό.
0: Σύντομα καινούργια
1: αυτό,
0: κασέτα.
1: Αυτό θέλω. Λοιπόν,
0: να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, γιατί μαζί μας είναι το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, δηλαδή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου, μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση που νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Επίσης, μαζί μας η Ελβιάλ που μας λέει το εξής: φεύγει το φθινόπωρο, έρχονται τα κρύα που σημαίνει θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνεις παράθυρα, προσπαθείς, αλλά με τέτοιες θερμοκρασίες δεν μπορείς, δεν διατηρείται η ζέστη με τίποτα, εκτός κι αν έχεις κουφώματα Ελβιάλ με την παγκόσμια τεχνολογία i2. Ένα στίχος θερμομόνωσης που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Ελβιάλ βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά. Εμείς στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
0: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρεμία.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κάθε του ανθρώπου πολύ ευτυχισμένο, πραγματικά.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Θέλω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
6: Το νου σου, μην ξεχαστεί.
7: Είστε η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
6: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Ότο Αθήνα, powered by Atlantic.

0: Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
5: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
5: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
5: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
12: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
11: λειτουργικότητας και αισθητικής.
12: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
11: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
12: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
11: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
12: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
11: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
12: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
11: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
12: SMK Group. Το μέλλον.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
14: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπευθυνοσμικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Φίλια μου ακόμα. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και πάμε να δούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα.
1: Λοιπόν, με φόντο την Ακρόπολη έγινε χθες η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα με τεράστιο συμβολισμό για το προφίλ του ίδιου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με έμφαση στη σύνδεση των αρχών του δυτικού κόσμου με τις ρίζες τους στην αρχαία Ελλάδα. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι τους αφορά πολύ.
0: Εννοείται και όλοι οι δυτικοί πολιτικοί και κυρίως οι Αμερικανοί θέλουν να συνδέονται πάντα με αυτές τις αρχές για το προφίλ τους, όπως τα λες.
1: Όμως όλο αυτό οδήγησε στο να επικρίνει τις άλλες δυτικές χώρες, σύμφωνα με αναλυτές, γιατί άφησαν τις ένοπλες δυνάμεις τους να αποδυναμωθούν και χώρισαν κυριαρχία σε διεθνείς θεσμούς.
0: Εδώ είναι πιο Τραμπ η ομιλία.
1: Ναι, αλλήμον.
0: Ως προς τα υπόλοιπα των συζητήσεων με τον Μάρκο Ρούμπιο, διαβάζουμε για στρατιωτικό υλικό 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φυσικά ενεργειακή συνεργασία για το αμερικανικό LNG. Μεταξύ άλλων όλα αυτά.
1: Υπό έλεγχο τελικά η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στου Ρέντι, με την πυροσβεστική να προχωρεί σε εκένωση του κτηρίου του λεωφόρου Φλέμινγκ, για προληπτικούς λόγους, απομακρύνθηκαν και οι δύο ηλικιωμένοι που ήταν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο.
0: Σε στρώμα.
1: Σε στρώμα, μάλιστα.
0: Πάμε Ισπανία. Πέθανε τελικά, δυστυχώς, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Χάρη στην κοινωνική πίεση, για πρώτη φορά, αξίζει να σημειώσουμε, στην Ισπανία, ένας άνθρωπος που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε πολύ κοντά στο να επιστρέψει σπίτι του. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχτηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο ενοικίασης. Η Μαρή Κάρμεν απομακρύνθηκε βία, θυμίζουμε, με φορείο από το διαμέρισμά της, το οποίο ζούσε για περισσότερο από 70 χρόνια. Στις 23 Σεπτεμβρίου, από τότε ήταν στο νοσοκομείο. Αυτά προς το παρόν.
1: Και στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία, Δημήτρη. Απλά να το υπενθυμίσω. Σήμερα καλός καιρός και από αύριο ίσως θα έχουμε μικρές αλλαγές ξανά στο τοπίο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο, πάντα γελαστή και γελασμένη.
1: Και μετά
0: όμως,
1: τι θα πούμε.
0: Μετά θέλουμε να σας πούμε το εξής, να ρωτήσουμε αν έχετε βαρεθεί γενικά να ζείτε στην Αθήνα.
1: Α, κάθε μέρα το λέμε
0: έχετε
1: αυτό.
0: Έχετε βαρεθεί.
1: Πού και πού.
0: Ναι, κάποιοι έχουν να σας προτείνουν κάτι. Ενδιαφέρον.

0: Ελεονόρα, που ξεκινά να εμφανίσει στο Σταυρό σε λίγες μέρες.
1: Ναι, το ανακοίνωσε το είδε και στα social media.
0: Βεβαίως. 8 και 16 ώρα είναι πρωινό Πέμπτης. Έχουμε 8 Οκτωβρίου σήμερα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Ναταλία,
1: έχουμε μία ερώτηση.
0: Ναι, πες.
1: Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Γιατί κάνω και τέτοια. Πετάγομαι. Εκεί που ακούω το όνομά μου, ναι, Ρούσα.
0: Με αυτά.
1: Ορίστε εδώ, είμαι Δημήτρη.
0: Συμβαίνουν παντού.
1: Έχουμε μία ερώτηση, η οποία είναι.
0: Ναι.
1: Βασικά είναι διπλή ερώτηση. Αν βαρεθήκατε ή αν έχετε βαρεθεί ή αν που και που σας συμβαίνει να θέλετε να φύγετε από την Αθήνα. Να ζήσετε αλλού δηλαδή.
0: Ή σε μια πόλη. Αν βαρεθήκατε την πόλη γενικότερα.
1: Ναι.
0: Και θέλετε να πάτε σε ένα χωριό.
1: Και τέλος πάντων, δεύτερον, υπό ποιους όρους μπορεί και να το κάνατε.
0: Ναι. Το κράτος σας δίνει ένα κίνητρο. 10.000 είναι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή είναι, αυτό είναι το ποσό.
1: Τα ευρώ.
0: Ναι, 10.000 ευρώ.
1: Μάλιστα,
0: για μετεγκατάσταση. Η πλατφόρμα η σχετική ανοίγει σε λίγες μέρες, 14 Οκτωβρίου.
1: Δηλαδή, πες ότι εγώ έχω κουραστεί και λέω να φύγω. Παίρνω 10.000 και χαιρετώ. Τι άλλο πρέπει να έχω.
0: Δεν χρειάζεται καταρχάς να βρεις δουλειά εκεί.
1: Μπορείς
0: να δουλεύεις και με τηλεργασία.
1: Άρα, τηλεργασία.
0: Συνταξιούχος.
1: Με αφορά. Να είμαι συνταξιούχος με αφορά, ναι.
0: Ή μπορεί να θέλεις όντως να ανοίξεις μια νέα επιχείρηση εκεί.
1: Ωραίο, ναι, γιατί μπορεί να είναι η καταγωγή μου, ο τόπος καταγωγής μου, το χωριό μου κτλ. Μάλιστα.
0: Αυτή η πλατφόρμα απευθύνεται και σε Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν και δεν έχουν κάποιο κίνητρο. Σου λέει εντάξει, γιατί όχι, 10.000 και ξεκινά από την αρχή, αλλάζει το βιωτικό μου επίπεδο, πιο ήρεμη ζωή.
1: Εκεί θέλω να έρθω. Θέλω να πω ότι πέρα από το πιο οικονομικό κίνητρο που οφείλει κάθε κυβέρνηση να δίνει, γιατί πάρα πολλοί νέοι θέλουν να μείνουν και στους τόπους τους και στο χωριό και δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τη στήριξη. Είναι πολύ σημαντική και η ποιότητα ζωής.
0: Ακριβώς.
1: Μην το υποτιμούμε δηλαδή.
0: Όμως ναι, σε μια εποχή που τα χωριά αδειάζουν, τώρα μπορεί ένα νέο κύμα ανθρώπων να πάνε στα χωριά, να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες. Βέβαια, απαιτούνται διάφορα πράγματα. Ένα καλό σχολείο κοντά, ένα νοσοκομείο κοντά. Αυτά τα έχουμε σκεφτεί, διότι αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Είναι εύκολη ζωή εκεί, ή μόνο έχει πολύ ελεύθερο χρόνο για σένα?
1: Έχει περιοχές που είναι σχετικά μεγάλες, δεν είναι χωριά-χωριά.
0: Ναι.
1: Από ό,τι διαβάζω στη λίστα, θα το δούμε και μετά.
0: Ωραία. Ακούμε τώρα μουσική. Στάσου Μίγδαλα. Ένα πρωινό εδώ, Μαρία Δημητριάδη, με τη μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, φυσικά. Από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο, από εκεί και η Ατάκα. Στάσου Μίγδαλα. 8 και 18 η ώρα, είναι πρωινό Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου. Μιλάμε για αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης, για όσους θέλουν να φύγουν από την πόλη και να πάνε σε ένα χωριό. Σε λίγο θα σας πούμε σε ποιες περιοχές μπορούμε να πάμε με αυτό το πρόγραμμα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Είμαι σίγουρη ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή είναι πολύ χαρούμενοι με στο αυτοκίνητό του με αυτό το κομμάτι. Εμένα με ξεσηκώνει πάρα πολύ, πάντα.
0: Μποτιλιαρισμένη ή όχι.
1: Και μποτιλιαρισμένη, δεν πειράζει. Λίμωνο, αν δεν το έλεγε.
0: Να κάνει δουλειά.
1: Δεν θα άντυχε, δεν θα άντυχε. Αν δεν υπενθύμιζε, ξύσε μα την πληγή μα.
0: Το ποτήρι μισοάδιο.
1: Όχι. Όχι, κύριε. Πάντα μισογεμάτο έω φουλ.
0: Καλά, και για μένα κάποιε φορέ.
1: Δεν τι έχουμε δει ακόμα.
0: Περίμενα.
1: Να τι δούμε, αυτό θέλω.
0: Μιλούσαμε λίγο πριν για αυτό το πρόγραμμα με την κατάσταση. Ανοίγει μια πλατφόρμα στι 14 Οκτωβρίου για εσά που έχετε βαρεθεί την Αθήνα ή την πόλη και θέλετε να πάτε σε ένα χωριό. Για ποιες περιοχές, σε ποιες περιοχές αφορά το
1: λοιπόν,
0: πρόγραμμα?
1: Λοιπόν, ήταν ο Εύρος που το γνωρίζαμε και το είχαμε ακούσει πρώτο, από εκεί ξεκίνησε. Κυλκής, Φλόρινα, Καστοριά. Δράμα, Πέλα, Γρεβενά. Γρεβενά, Γρεβενά, τα ωραία Γρεβενά που έλεγε η Σοφία Φιλιππίδου. Κοζάνη και Σέρες.
0: Ντόλτσε Βίτα αυτό,
1: Ντόλτσε Βίτα. Δύο ξένοι.
0: Και περιοχές της Ηπείρου επίσης.
1: Βεβαίως. Εντάξει, αν είναι η καταγωγή, ξαναλέω, κάποιο από εκεί και όντως το επιθυμεί. Ή θέλει να κάνει εκεί οικογένεια, ή να ζήσει πολύ πιο ήρεμος, να μην ασχοληθεί με τη βενζίνη με τον ίδιο τρόπο.
0: Ή θέλει να κάνει ένα restart στη ζωή του.
1: Κριτήρια έχεις.
0: Μακριά από όλους. 10.000. Δεν ξέρω σε τι σε φτάνουν τα 10.000.
1: Εγώ πάντως μπήκα στο. Έχω μπει και μελετάω, να το ξέρετε. Δημήτρης, το λέω. Έχω ανοίξει και κοιτάω.
0: Τα χρήματα που δίνει το κράτος, λοιπόν, δεν ξέρω σε τι σε φτάνουν, αν φτάνουν για πολλά, αλλά τέλος πάντων είναι ένα κίνητρο. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά και η φαρμασέπτη έχει τη λύση και για τις δύο περιπτώσεις για τη σωστή φροντίδα των μειών σου. Πριν την άσκηση, 8 Hot Power Gel της φαρμασέπτη, θερμαντικό gel για άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel, ψυκτικό gel για αποθεραπεία. Διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία ρολών. Απόλυτη μυϊκή προστασία.
0: Επίσης, μαζί μας και η εφαρμογή Box. Με το νέο Box Booster, τώρα, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό. Για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Και εμείς αμέσως μετά ερχόμαστε με Δήμητρα Γαλάνη, το υπέροχο και πολύ αγαπημένο μας «Δεν είσαι εδώ». Και θα θέλαμε να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για θέατρο, καθώς η Ναταλία μας θες πήγε σε παράσταση.
1: Βεβαίως, πήγε στο The Dreamers, βέβαια, που σήμερα έχει βραδιά μελωδία.
0: Ακριβώς,
1: να το
0: ακριβώς.
1: Θυμίσουμε αυτό.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Cryo Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
14: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
19: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
23: Γιαγιά μου! Τι έχεις?
24: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
23: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
24: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
23: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
24: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
23: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
25: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
26: Σεσουάρ για δολοφόνους.
27: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
26: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
27: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
26: Σεσουάρ για δολοφόνους.
27: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
26: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
28: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
29: Αμολάει τα πουκάμισά του και τα ανυπόφορα τραγούδια του που αμαυρώνουν κάθε καλοκαίρι. Πεθαίνει ερωτευμένος. Παραδίνεται σε ανήλιαγους χειμώνες για να γυρίσει πάλι θριαμβευτής. Γραπωμένος κρύβεται φανερά, μην τυχόν τον ανακαλύψει και τον χουφτώσει χέρι παιδικό. Τότε γαργαλάει με τα φασαριόζικα φτερά του την τρυφερή παλάμη και σαν γνήσιος αματατζής αλλάζει λιμέρι. Ο εγωιστής Τζίτζικας. Αντιγόνη Νέτα.
0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Να μ' αγαπά.
0: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της 5ης, 8 Οκτωβρίου, σήμερα 8 και 39 η ώρα. Ναταλία, πες μας τι έγινε
1: χθες. Παρακαλώ.
0: Η Ναταλία πήγε θέατρο και είδε την παράσταση του Ρίγου, το Dreamers.
1: The Dreamers, βέβαια, The Dreamers. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Στο σύγχρονο θέατρο, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου. Να πω ότι ήταν πολύ ατμοσφαιρικό.
0: Να κάνω ερωτήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Ο Ρίγος το σκηνοθετεί.
1: Mm-hmm.
0: Η υπόθεση ποια είναι?
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, είμαστε στο Παρίσι του 68. Έχουμε έναν Αμερικανό που φτάνει στο Παρίσι για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Γνωρίζει τα δίδυμα αδέρφια που, με τα οποία έχουν το κοινό πιο λατρεύουν το σινεμά. Έτσι, οπότε, καθώς η Γαλλία φλέγεται από την εξέγερση του Μάη και τα λοιπά, διαδηλώσεις και αυτά, αυτοί οι τρεις νέοι ζουν στη δική τους κάπως ουτοπία.
0: Είναι λίγο μποέμ στο σπίτι. Τα παιδιά.
1: Είναι και λίγο μποέμ, είναι λίγο και κοσμάρα τους, αλλά είναι και ιδεολόγοι.
0: Διανοούμενοι.
1: Δηλαδή, ναι, είναι ξύπνοι, αφού σου ασχολούνται με το σινεμά. Ο πατέρας των διδήμων είναι ποιητής, ας πούμε. Το ακούμε και αυτό μέσα στην ιστορία. Και κάπως μπλέκονται σε ένα παιχνίδι έρωτα, εξουσίας, πόθου, σινεμά, όλο μαζί.
0: Μεταξύ τους και όλα.
1: Ναι. Μεταξύ τους. Γι' αυτό θέλω να τονίσω ότι η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για ενηλίκους. Άνω
0: των
1: 18.
0: Οπότε παίζουν συνδυασμοί διάφοροι εκεί μέσα.
1: Ναι. Σου λέω, έχει πολύ ωραία ματιά, ερωτισμό. Ξέρεις, αν έχεις δει και την ταινία του Μπερτολούτσι, που. Οκ, Μπερτολούτσι, να καταλαβαίνουμε. Έχεις μια εικόνα.
0: Είναι Ρίγος.
1: Είναι Κωνσταντίνος, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Και έχει επιλέξει τρεις νέους πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς που μου αρέσουν πολύ. Αλλά θέλω μετά να πω τα ονόματά τους. Είναι η Νόα Θανασιάδου, πρωτοεμφανιζόμενη, δεν την είχα ξαναδεί, μ' άρεσε πολύ. Ο Βασίλης ο Μπούτσικος και ο Νικόλας ο Χαλκιαδάκης.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο.
0: Ωραία. Πρεμιέρα ήταν χθες, επίσημη.
1: Ναι.
0: Κάμερες και τέτοια.
1: Ναι. Απέφυγα. Άσε, δεν είχα. Δεν. Και μετά θέλω να σου πω όμως ένα περιστατικό που βίωσα.
0: Μπράβο.
1: Στο θέατρο και μου την έχει βιδώσει.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, 8 και 41 η ώρα. Συνεχίζουμε. Νίνα Μαζάνη, η νύχτα μυρίζει για σεμί.

0: Βασίλη Παπακοσταντίνου, καλημέρα. Μελωδία Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης. Μιλούσαμε λίγο πριν για την παράσταση που είδε χθες η Ναταλία, το The Dreamers του Ρήγου. Αλλά
1: στο σύγχρονο θέατρο, ναι.
0: Κάτι μας άφησε στη μέση, διότι ήθελες να σχολιάσεις μια συμπεριφορά εκεί στο θέατρο, να μιλήσουμε για κανόνες λοιπόν θεατών.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, ένα παράλληλο σύμπαν τη στιγμή που βλέπεις την παράσταση είναι το σύμπαν στο οποίο είσαι εσύ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και καμιά φορά ο λόγος που πηγαίνεις στο θέατρο είναι ακριβώς το σύμπαν του μοιράσματος. Αλλά. Τεράστιο αλλά. Πω, τι ώρα που το είπα αυτό, ε.
0: Ναι, μόνιμο. Πολύ ωραίο. Πάρα
1: υπάρχει όμως ένα τεράστιο αλλά. Πολλοί κόσμος, αρκετός ας πούμε, έρχεται. Μην γνωρίζοντας γιατί πάει, τι θέλει να δει, μην αντέχοντας τελικά τη διάρκεια, το περιεχόμενο, το γυμνό, κάτι που μπορεί να έχει παράσταση, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, δίπλα μου είχα δύο ανθρώπους, ένα ζευγάρι ας πούμε, οι οποίοι μάλλον αισθάνθηκαν άβολα από την παράσταση. Εγώ αυτό αντιληφθήκα.
0: Μισό, είχε γυμνό η παράσταση.
1: Είχε γυμνό, γι' αυτό είπα ότι είναι και κατάλληλη για παιδιά. Έτσι. Είναι έτσι γραμμένο νομίζω και η νουβέλα και η ταινία έτσι ήταν, δηλαδή είναι. Ο πόθος και το ερωτισμό σε ένα βασικό κομμάτι αυτού του έργου. Λοιπόν,
0: ανάμεσα και στους τρεις.
1: Βεβαίως.
0: Δύο άντρες, μια γυναίκα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Οπότε ναι, ενοχλήθηκαν οι διπλανοί σου.
1: Ενοχλήθηκαν. Αυτό, το άβολο τους βγήκε σε μόνιμο ψιθυρητό, χασκογελαστό. Χαχαχα. Κούνημα του καθίσματος, αυτός κουνάγε το πόδι του σε φάση ότι τι θα γίνει.
0: Τους μίλησες, ότι σε
1: ρώτησε. Όχι, εκεί ήθελα να τα καταλήξω. Λέω τι πρέπει να κάνω. Και θα ακουγόμουν εγώ εκεί και θα έλεγα συγγνώμη. Δεν γίνεται. Αποχωρήστε, κάντε κάτι, δεν γίνεται.
0: Μιλάς συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις όμως.
1: Ναι.
0: Α, μιλάς. Ναι. Έχεις και δυνατή φωνή κιόλας.
1: Κοίταξα, τον κοίταξα από εδώ, τον κοίταζα από εκεί. Έκανε ότι δεν με έπαιρνε χαμπάρι. Κούνησα λίγο το χέρι μου. Ότι. Τύπου μην κουνιέσαι άλλο. Ναυτία πάθαμε στο κάθισμα. Με το κούνημα.
0: Εσείς μιλάτε όταν σας ενοχλούν άλλοι στο θέατρο, στον κινηματογράφο.
1: Και τέλος πάντων, τι σας έχει τύχει εσάς.
0: 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας για καλό σκοπό.
1: Και στο παρόν, πάμε τώρα.
0: Ναι, δυναμώνουμε. Γιατί η Ναταλία εδώ.
1: Χορεύω, είναι το τραγούδι μου, ξέρουμε.
0: Αυτόματο, κατευθείαν. Ανισόπεδη δίσκο, Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα, καλή δύναμη, πρωινό Πέμπτης.

0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το
1: κανάλι. Εγώ είμαι.
0: Α, εσύ, έλα. Εγώ θα έλεγα το Magenta TV.
1: Εντάξει, καλώς. Α, Bond 007.
0: Magenta κανάλι τώρα για, μόνο για ταινίες Bond. Magenta Cinema 007 από την Telecom μέχρι και 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα σε Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Magenta Cinema 007. Είμαι James Bondάκιας, να ξέρετε.
1: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου?
0: Θα συζητάμε.
1: Ποιος ήταν ο αγαπημένος σου?
0: Και ο Σον Κόνερι και ο Ντάνιελ Κρέγκ.
1: Πρέπει να διαλέξεις. Σκέψου το και να διαλέξεις. Συνεχίζουμε. Μαζί μας και το Φυσικό Αέριο Link εταιρεία ενέργειας, με το οποίο έχεις ακόμα έναν λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Στις 9 κίνηση στους δρόμους, καλημέρα Μελωδία.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέσει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Αχ, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε τους ανθρώπους πολύ ευτυχισμένους, πραγματικά.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Θέλω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω.
7: Το νου σου, μην ξεχαστείς.
8: Είσαι η μέρη, η μερούλα, το μεράκι μου.
9: Η μαμά μου μου το λέει αυτό.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
11: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
12: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
10: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
12: Καλή επιτυχία.
10: Μελωδία 99,2.
11: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
13: Καλώς τη!
14: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
16: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
19: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
21: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης.

0: σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην...
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Καλιμάρμαρο. Και Φυσίας και στα δύο ρεύματα. Μεσογείων μποτιλιάρισμα από το Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Πολύ έντονο στην κάθοδο.
2: Και Κατεχάκη στο μεταξύ και Αλεξάνδρας.
1: Και Παραλιακή.
2: Ναι, εμένα ξέρει τι με στεναχωρεί. Η Αττική Οδός με έχει στεναχωρήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι.
2: Όταν βλέπω Αττική Οδό και Συγκρού, ναι, με κίνηση, επαναστατώ.
1: Σου έχω νέα. Για κάθε καινούργιο δρόμο που θα ανοίγει, θα έχονται καινούργια αυτοκίνητα. Απλά έτσι να το.
2: Σου έχω νέα.
1: Ναι.
2: Όχι, δεν θα πάει έτσι.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Εγώ σου έχω άλλα νέα.
2: Θα το ρυθμίσουμε.
1: Ότι όσο δεν δουλεύουν σωστά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα έχουμε απλά περισσότερα αυτοκίνητα.
2: Και εγώ σου έχω και άλλα νέα. Ναι. Ότι δεν φταίνε μόνο τα μέσα, φταίνε και οι οδηγοί οι οποίοι εμποδίζουν συχνά τα μέσα, όπως τα λεωφορεία ή κάτι, παρκάροντας ή σταματώντας όπου τους έρθει κτλ.
1: Για Αττική Οδό μου
2: αφού το πήγαμε σε πιο. το φέραμε πιο κεντρικά.
1: Το φέραμε.
2: Κατεβήκαμε στο κέντρο.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Πάριο το τραγούδι σήμερα. Αμέσως μετά, τι μας έχει ξημερώσει. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης.

0: Γιάννης Πάριος. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Πέμπτης. Πάμε να δούμε τώρα τι μας έχει ξημερώσει για εσάς που ξυπνήσατε πριν από λίγο, τους τυχερούς.
1: Στην Ηλιόλουστη, καταρχάς, αυτή Πέμπτη να πούμε, που είναι 28 η βαθμοί που θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία.
0: Αλλά.
1: Στην Αττική.
0: Αλλά.
1: Θα αλλάξει από αύριο ελαφρώς και σταδιακά.
0: Ναι, από τα δυτικά της χώρας αλλάζει. Μάλιστα. Με κάποιες βροχές. Επίσης, με φόντο την Ακρόπολη έγινε χθες η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα, ο οποίος φεύγει σε λίγη ώρα.
1: Ναι, μέχρι τις 10 λέγεται ότι θα έχει αναχωρήσει.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει πως, ξέρετε, οι δρόμοι προς αεροδρόμιο θα μπλοκάρουν, θα κλείσουν. Οπότε οπλιστείτε με περίσσια υπομονή. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι έγινε χθες η ομιλία στην Πνίκα με τεράστιο συμβολισμό για το προφίλ του ίδιου αλλά και των ΗΠΑ. Πάντα με την έμφαση στη σύνδεση των αρχών της Αμερικής και του δυτικού πολιτισμού γενικότερα στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, συζητήσαμε μεταξύ άλλων, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, στρατιωτικό υλικό 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και φυσικά ενεργειακή συνεργασία το αμερικανικό LNG.
1: Μάλιστα. Είχαμε μια φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι, που όμως είναι υπό έλεγχο. Εκενώθηκε το κτίριο για προληπτικούς λόγους και είναι ασφαλής, από ό,τι διαβάζουμε, οι δύο ηλικιωμένοι που ήταν εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμά τους.
0: Επίσης, στην Ισπανία, δυστυχώς, έφυγε από τη ζωή η 87χρονη Μαρί Κάρμεν, η γυναίκα που έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στη χώρα. Πού θα οδηγήσει τώρα αυτή η είδηση, δεν ξέρουμε και εμείς περιμένουμε να δούμε. Πάντως, χάρη στην κοινωνική πίεση, να θυμηθούμε, για πρώτη φορά στην Ισπανία, ένας άνθρωπος που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε πολύ κοντά στο να επιστρέψει στο σπίτι του, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχτηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο ενοικίασης. Αυτά τα γράφει η Ισπανική εφημερίδα El País. Δυστυχώς η γυναίκα δεν
1: έφτασε στο σπίτι της, γιατί από την ημέρα που απομακρύνθηκε με φορείο που την είδαμε όλοι, ήταν στο νοσοκομείο από τις 23 Σεπτεμβρίου.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο μιλάμε. Αλλάζουμε κλίμα. Μιλάμε για σχέσεις.
1: Το αγαπημένο μας θέμα.
0: Ναι.
1: Του Δημήτρη, ειδικά.
0: Καλά, βέβαια, εννοείται. θα μιλήσουμε για. Πώς λέγεται, micro cheating.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.

0: μελωδία, το που πήγαινε,
1: πήγαινε Ναταλία. Ότι σου έλεγα ότι να, ας πούμε, καλύτερα να φεύγουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενώ μια σχέση ή μια δέσμευση, μια αγάπη και το θεωρούν, ξέρεις, κάτι βασανιστικό.
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι αν νιώθουν πολλά πράγματα για αυτή την αγάπη, θα μείνουν.
1: Ναι, αυτό βέβαια είναι αν μιλάμε για αγάπη. Αν μιλάμε όμως για ένα πρώτο φλερτ, έρωτα, πόθο κτλ., που φοβάσαι ότι θα σου δημιουργήσει μετά προβλήματα και λες θα δυσκολευτώ και δεν έχεις το αίσθημα της αγάπης για να μείνεις, εκεί φεύγεις.
0: Εκεί θέλει μια μαχητικότητα.
1: Τρέχοντας. Ναι, παιδί, θέλει θάρρος ο έρωτας. Ωστόσο.
0: Μήπως είσαι εμπλεγμένος και σε άλλες ιστορίες. Γιατί οι άνθρωποι είμαστε. Έχουμε ανοίξει πολλά μέτωπα και λέμε ποιο θα μας κάτσει.
1: Δεν το κάνουμε όλοι αυτό, το κάνουν όμως κάποιοι. Οπότε ναι, αρκετή. Συμφωνώ, Δημήτρη, ότι πολύ πιθανόν όταν βλέπεις κάποιες συμπεριφορές που δεν είναι τόσο καθαρές, κάτι κρύβεται από πίσω.
0: Να σου αποδείξω ότι το κάνουν πολλοί.
1: Ναι,
0: όχι κάποιοι.
1: Ναι, εντάξει, μου το αποδείξεις. Πάλι αισιόδοξα. Θα κλείσει αυτό το.
0: Το ποτήρι μισογεμάτο
1: αυτή η μέρα.
0: Πάντα, ναι, ναι. Ναι. Πες ότι είσαι σε μια σχέση.
1: Ναι.
0: Το που κάνεις like.
1: Ναι.
0: Και ποια μηνύματα στέλνεις σε ποιους.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
0: Παίζει ρόλο.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, εάν κάνεις πολύ στοχευμένα, συγκεκριμένα, αλλάξεις συγκεκριμένα άτομα κτλ. Αν διατηρείς επικοινωνία, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένη επίσης με πρώην, με. Εάν κρύβεις αυτές τις συνομιλίες και αυτές τις επαφές, είναι σχετικό δηλαδή.
0: Επειδή σου αρέσουν και οι σχέσεις, γι' αυτό τα ξεκινάμε όλα αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει να συζητάω για τις σχέσεις και να δω τι δεν πάει καλά.
0: Πολλά δεν πάνε καλά.
1: Πολλά.
0: Δεν υπάρχει κόσμος που προτιμά να βλέπει stories, να κάνει εκεί like που δεν φαίνονται.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου Δημήτρη, θέλω να σε ενημερώσω ότι αυτό λέγεται micro-cheating και είναι κάτι σαν μικροαπιστία και σημαίνει ότι είναι μικρές πράξεις και διακριτικές που φλερτάρουν με την προδοσία, αλλά δεν είναι, ας πούμε, σωματική απιστία. Κλονίζει την εμπιστοσύνη.
0: Πώς το είπες αυτό το
1: micro-cheating.
0: Ωραία. Θα πούμε περισσότερα και μετά, ε.
1: Of course.
0: Το υπόσχεσαι.
1: Yes, yes.
0: Τώρα Γιώργος Νταλάρας, Καράβια σε στεριά, Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυρά και Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Πέμπτης, τους 28 θα φτάσει εδώ
1: σήμερα. Ναι, ζέστη.
0: Μια χαρά.

ίδιες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Και το τραγούδι Φύγε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραγνός.
1: Φύγε λοιπόν, αν δεν αντέχεις σε μια σχέση, αν νιώθεις ότι προσβάλλεσαι ή ότι προδίδεσαι ή.
0: Το πας αλλού, γιατί εδώ λέει φύγε από τον παλιό σου εαυτό.
1: Εντάξει, εγώ το πήγα στη συνέχεια τη συζήτησή μας για το micro cheating, που ξέρεις τι θα πει micro και mega και τα λοιπά. Για μένα, αν αισθανθείς ότι κλονίζεται μια εμπιστοσύνη, μια σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης και ότι ο άλλος, για τον οποιονδήποτε λόγο, άλλος άλλη, έχει τα μάτια του αλλού ή θέλει να αφήνει ανοιχτά παράθυρα, δεν.
0: Τι σημαίνει micro cheating, θύμισε μας.
1: Micro cheating σημαίνει ότι μικρές συμπεριφορές διακριτικές που κάνω like, φλερτάρω έτσι λίγο από το Instagram και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι η προδοσία η κανονική της απιστίας, αλλά που κλονίζουν την εμπιστοσύνη.
0: Διατηρώ γέφυρες μέσα από διάφορα like και inbox.
1: Like, σχόλια, κρύβω τη συνομιλία, την επαφή με πρώην μου, τη μιλάω με άλλο όνομα, τους έχω αποθηκευμένους αλλιώς, τέτοια πράγματα. Δεν είναι μικρά, γι' αυτό το λέω. Τι micro, τι mega. Το θέμα είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Αυτά.
0: Micro cheating λέγεται. Για να το ψάξουμε λίγο παραπάνω.
1: Ασχολίαστο το άφησε.
0: Τι θες να πω τώρα. Τι να σου πω, το πω τώρα. Γιατί άμα αρχίζω να μιλάω για αυτά.
1: Έχουν γίνει σε όλους. Έχουν συμβεί και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι, άνω.
0: Δεν έχεις αλλάξει ονόματα.
1: Εγώ όχι προσωπικά. Αλλά το ακούω.
0: Λέω γενικά σε ανθρώπους εδώ που μας ακούνε.
1: Κάτι φίλοι μας.
0: Φίλοι μας πάντα. Όχι εμείς.
1: Λοιπόν,
0: μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου. Με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, μαζί μας και η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι αποτελεσματικό προϊόν στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια. Γιατί έχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες κιόλας μέρες. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό του φαρμακοποιού μας. Το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Και εμείς ερχόμαστε σε λίγο Γιάννη Κότσιρα. Έχουμε βέβαια εντωμεταξύ τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Βράτσο.
1: Και μετά θα μας πεις κάτι εσύ.
0: Ναι, είδα το τελευταίο επεισόδιο Ted Lasso, ένα σύριαλ πολυσυζητημένο για πολλούς λόγους.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η Ελλάδα ισχυρός εταίρος, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας, τα λόγια του Μάρκο Ρούμπιο από την Αθήνα. Στο τραπέζι του Eurogroup και του Ecofin, το ελληνικό σχέδιο για την ενεργειακή στήριξη. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της προστασίας των οφηλετών. Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του Ρέντι εκενώθηκε το κτίριο. ΗΠΑ και Ιράν λένε πως ελέγχουν το Ορμούζ. Νέα επίθεση σε δεξαμενόπλιο. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
11: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σουλιωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Οικογένεια Adams. Το musical.
11: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Νέκια. Μια μουσικοθεατρική παράσταση από τη Φένια Παπαδόδημα. Μετά την επιτυχία των περσινών παραστάσεων, η Νέκια επιστρέφει στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Νέκια. Μια σπάνια εμπειρία από τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της επισκηνής, ο Μανώλης Αφολάνιο Γίνκα και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Από τις 12 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις, Προπόληση ticketservices.gr. Μην το χάσετε.
16: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
18: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
19: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Μα το σημάδι.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
20: Πόσο σ' αγαπώ.
21: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
20: Μοιάζει με ένα ψέμα.
21: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
22: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
23: Είμαστε κάτι διέχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης, είμαστε κάτι.
24: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
25: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
24: Πάντα μελωδία.

0: Αφιερωμένο εξαιρετικά στην Αταλία μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Της αρέσει πάρα πολύ.
1: Πολύ. Είναι. Πολύ. Δεν υπάρχει στο στόμα πια φωνή. Τίποτα να σου πω δεν υπάρχει.
0: Δεν το βλέπω.
1: Ναι, όχι, θα σοπάσω. Όχι, όχι, θα σοπάσω. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σένα, γιατί θέλω να μου πεις και τον Ted Lasso που δεν έχω δει ούτε μισό επεισόδιο.
0: Το Ted Lasso, λοιπόν.
1: Δύο-τρεις λόγους που αξίζει να το δω.
0: Ναι. Είναι ένα σύριαλ της Apple TV που έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία. Βγήκε, νομίζω, λίγο μετά την καραντίνα, εκεί μέσα στην πανδημία. Ξεκίνησε κάπου εκεί. Και είναι η ιστορία ενός Αμερικανού προπονητή που πηγαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας άνθρωπος πολύ αγαθός, πολύ καλός.
1: Ο Ντέικης, δεν είναι.
0: Μπράβο. Mm. Που αποδεικνύει ότι με την αθωότητά του και την καλοσύνη του μπορεί όντως να αλλάξει τα πράγματα. Όλο αυτό δεν παράγει παραδόξως ένα γλυκερό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία. Ναι, γιατί οι δεύτεροι ήρωες είναι πολύ σημαντικοί. Είναι κανονικοί, ρεαλιστικοί άνθρωποι που βρίζουν, που φωνάζουν, που κάνουν λάθη. Και η καλοσύνη του πρωταγωνιστή εδώ κάπως βάζει τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Να σε ρωτήσω εκεί, κάτι.
0: Ναι.
1: Πολλά τα επεισόδια της κάθε σεζόν, του κάθε κύκλου.
0: Νομίζω 10η σεζόν.
1: Α, okay. Έχω τέλος πάντων ένα μεγάλο αριθμό, έναν όγκο αν θέλω να το ξεκινήσω. Okay.
0: Είναι από τις σειρές που σε κάνουν να νιώθεις πολύ αισιόδοξο. Εσένα που σου αρέσει αισιοδοξία.
1: Α, αυτό είναι για σένα, αγόρι μου. Εσύ να τα βλέπεις.
0: Εγώ το είδα.
1: Για να σε κάνει να.
0: Και τώρα...
1: Εγώ βλέπω πιο βασανιστικά, ακριβώς επειδή έχω την αισιοδοξία. Αυτό βλέπω πιο βασανιστικές σειρές. Mm. Πιο δυστοπικές, κατάλαβες. Δεν θέλω τέτοια.
0: Αναρωτιέμαι αν μας τραβούν τα αντίθετα ή τα ίδια.
1: Τα αντίθετα.
0: Σε βολεύει αυτή η
1: ερμηνεία. The opposite.
0: Παρ' όλα αυτά, η σειρά αυτή πήγε, έκανε και τέταρτη σεζόν. Ενώ ήταν οι τρεις πολύ επιτυχημένες, μετά από λίγο ανακοίνωσαν και τέταρτη σεζόν. Τελείωσε χθες, είδα το τελευταίο επεισόδιο. Ακόμα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το συνέχισαν.
1: Εκεί κάπου δεν
0: κάνει,
1: ήταν
0: κοιλιά.
1: Καλό.
0: Κάνει κοιλιά. Okay. Αλλά ασχολείται με το γυναικείο ποδόσφαιρο αυτή τη φορά. Είναι μια σειρά που θα σε κάνει να αγαπήσει το ποδόσφαιρο, να ξέρεις.
1: Τέλος.
0: Ναι.
1: Θα το σκεφτώ.
0: Αν έχετε και εσείς γνώμη, την περιμένουμε εδώ. 695-66-14-992, Viber WhatsApp. Η Ναταλία βλέπει ένα άλλο σύριαλ τώρα.
1: Καλά, εγώ βλέπω το τελευταίο νησί εδώ και λίγο καιρό στο Netflix.
0: Ναι, και. Πού είσαι, σε ποιο επεισόδιο?
1: Είμαι ακόμα στο ίδιο που ήμουν και προχτές, Δημήτρη, γιατί με πήρε ο ύπνος. Είναι δύσκολο όταν ξυπνάς 5:30. Μην κοροϊδεύεις. Κοροϊδεύσες, γι' αυτό με ρώτησες. Γιατί ήξερες ότι δεν είχα προχωρήσει. Είμαι ακόμα στο ίδιο σημείο που ο Αντρέας Κωνσταντίνου προσπαθεί να πει κάτι. Το οποίο δεν έχω ακούσει.
0: Μήπως είναι σκηνοθετική άποψη.
1: Όχι, όχι, εγώ κοιμάμαι.
0: Εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνεις, ξυπνάω στις 5:30 και το ακούω στα αυτιά μου να παίζει ακόμα.
0: Και το έχω πάθει και εγώ άπειρες φορές. Κοιμάμαι συνέχεια παντού. Pix Lux τώρα. Καράβια που περάσατε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό 5η, 8 Οκτωβρίου σήμερα.

0: κλασικά μας αυτό. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Η κούπα της Ναταλίας, Ναταλία την κούπα σου.
1: Είναι εδώ και σας περιμένει αυτή η κούπα, έτοιμη για ανταλλαγή.
0: Ναι.
1: Καθότι...
0: Να την ακούσουμε.
1: Κάτι, τακ τακ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, λοιπόν. Η υπογεγραμμένη από εμένα κούπα με το καλημέρα Μελωδία και το όνομά μου και καρδούλες κτλ.
0: Ναι.
1: Ανταλλάσσεται για καλό σκοπό με αντικείμενο που εσείς θα μας προτείνετε και το οποίο θεωρείτε ότι δεν χρειάζεστε, δεν θέλετε πια, αλλά θα είχε μια ουσία και μια χρησιμότητα σε κάποια άλλα χέρια. Γιατί εμείς αυτό το αντικείμενο με τη σειρά μας θα το ανταλλάξουμε σε επόμενο κύκλο ανταλλαγών για να φτάσουμε σε ένα μεγαλύτερο δώρο που θα το χαρίσουμε σε κάποιον που έχει ανάγκη.
0: Βρείτε πληροφορίες για το πώς γίνονται αυτές οι ανταλλαγές στο site μας και την εφαρμογή μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Φραχνός. Μπαίνουμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, μαζί μας η LVI παίρνει κάτι τόσο καθημερινό σε ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία με την παγκόσμια καινοτομία LVI i2 για ακόμα μεγαλύτερη θερμομόνωση. Με την προανοδίωση 2 σε 1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία.

0: επιτέλους.
1: Καλές βουτιές, αν κάνετε. 28 βαθμοί σήμερα. Ναι, είναι και λίγο καλοκαιριάκι.
0: Μια χαρά. Έχετε τώρα η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα μας.
1: Πολλά φιλιά, γεια σας.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδί. Εγώ σ' αγάπησα
3: εδώ. Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τάχει παροιμία.
6: Το χρηματοκιβώτιο.
7: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
8: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
7: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
8: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
8: Αλήθεια.
1: Αλήθεια, αλήθεια σου λέω.
8: Έχει τέτοια ταχυκαρδία, όπως όταν έβλεπα τον πρώτο μου έρωτα. Τι να σου πω.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
9: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
7: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
11: Ναι, μαμά.
10: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
11: Ναι, μαμά.
10: Να θυμάσαι να κλειδώνει όταν φεύγει?
11: Ναι, μαμά.
10: Και όταν μένει να κλειδώνει. Και να αερίζει συχνά. Και να σβήνει τα μάτια τη κουζίνα. Α, και να κλείνει καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
12: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
15: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
14: Τι διαβάζεις?
15: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
17: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. Απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo.

0: αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
15: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
15: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
15: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
15: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
15: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
17: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
18: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

φίλος. Δεν θα θέλα σου είπα να μ' απλά ένας φίλος. Υπερδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον

Τυχό των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0480 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι
0: και εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο στο

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

χαιρετίσματα. Πως παντρεύεται μου λέει κάποιον που αγάπησε, κι ό,τι είχαμε οι δυο μας μια για πάντα τσάκισε. Η Σοφία η δικιά μου φέγγει ξημερώματα, πάλι τσιμπήσε νωρίς παγιάτικα δολώματα. Κι όταν όλοι τη χλεβάζουν

χάρισμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0480 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά

0: την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινή σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Σκέφτεσαι με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και συνανοίγεις το παράθυρο.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα,

0: εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: έκλευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσου.

στον δρόμο στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή. Σαν αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμά. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: Κλείστο.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 50. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να'ναι, το πως θα ήταν ό,τι να'ναι και ό,τι δεν ήταν όσο να'ναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα και ας μην

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.

Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281077277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360-69370.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία.

0: Πιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on. Must go on.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνολογία.

σου 10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις το σαρί.

0: προσοχή.
1: Να ήταν ζωή σαν ταινία.
0: Να πιάνε τώρα μια ωραία βροχή.
1: Σαν όνειρο.
0: Μαζί
1: να σ' αγγίζω.
0: Μαζί να φ.

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε

ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς,

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

απόλαυση 107 FM.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

106 107 FM.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα.

τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχεδιό.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.